Το τόκι μου μέξι. Είναι ο Γουαλτεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το τσινι μέτσι. Είναι τσόκ. Νινοκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νιγ. Ιλαμίκ. Nitlapokoya. In Yowal Nepant. In Timis. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehwal Tosh. Nehwal Metzli. Nehwal Yowal Nepant.

Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλνεβάντου. Είναι κουίκ. Σέγγα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Temetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.